0: γυναίκες,
1: σέτνε μελωδίες νάντσε. Ήρκρος πρόζορ γλέντασκου δαλίνο. Κακό μάγλα ζακλανιάν σαλάνσε. Ήλκρος πρόζορ γλέντασκου δαλίνο.